υπάρχει σαν μνημάριο. Ας πω πλανημετρία μάνα τσαρίσπα, ας πω σκριτούρα μάνα τσαρίσπα. Άμα ζακίζα σου ταρίδο, πεναρίδο, δελτόδο, ζύργι πούρο, τσαμπαούμα. Άι ραμπαούμα πουρικουίτσο. Ας τα ουάνκα νιούκαν τσι ρουνακούνα πουρα μαντάμι. Ας άζα κουσκίπι ούτκα ούτκα ρουράσπα κουκουνκούνα. Νιούκαν τσι ρουνακούνα πουρα μάντα. Αλλάχα ρουνι τουκούνα, μούθι τουκούνα. Αλλάχα ασυρίδο. Σάλωδα δωρδίτο, βάρβου δίτο. Κον αλλάχα μούθι τουκούνα. Παϊκούνα μάρια, σας ακουσκεί πει ούτκα ούτκα ρουράσπα κουκουκούνα. Άσπα πλανημετρία, άσπα σκριτούρα, τσασαζάτα. Κανκούνα ουασιζήτω σε ετσίνα μουνάει τα τσαρίσπα. Δισένιος αρχιτεκτόνικος, δισένιος δεστρουκτουράλης κουνάτα. Τσασαζάτα μουνισίπιο πέγα αυτορισταθιούν κουνατά πιζούξι τσίσπα κουνκουνάμι. Σάμουι, σάμουι, σάμουι, σάμουι. Πάει κουνάκα, πάει κουνάκα. Αν σας ακουσκεί πει ούτκα ούτκα ρουράσπα κουνκούνα του κουικούνα ταντανακούσπα. Νιουκάντσι ζάχτα κουνάπι, ζάχτα κουνάπι, άζι προδουξιόν. Άζι προδουξιόν, τι έτσι μη σπάπι, ζάστα γουάνκα, πάει κουνάκα. Δισένιος δε ριέγος τεινιφικάδος, ριέγος προ μίκρο ασπερσιόν κουνατάπις ρούραν. Estudios de captación, conducción, almacenamiento y distribución de agua tapis ruran kunami, Samo Paya, Paikunaka Tindikumika y Riobamba Villa, Riobamba Villa, Ministerio de Agricultura y Ganadería Chimbapurita, Chay Urani, Yapimi, su tienda al ladito, Pimi, Jatun Letrero, Antillaco, Jatun Letrero, Chay Tarricuspa, Samo Paya, Grupo Río Mil Ingenieros y Arquitectos, Kuna Pagma, Hay número con Amancayas Pasamui, 09-88-8401-94, 09-67-50-0808, 09-68-40-66-32, 09-39-25-07-82. Grupo Río Mil Ingenieros y Arquitectos, Ingeniero Teodoro Milán. Ingeniero Norberto Milán, Ingeniero Vladimir Milán, Arquitecto Nerwin Milán, Arquitecto Paul Paucar Cancunatasiami, Tukuikuna Tandanacushpa.

Γεια σας, τη γράσουν σου τα προγραμματιόνες μας. Πάω σε κομμερσιάλ ουάζα. Πάγει ο Κίκο, πάγει πανίπα, κάνω για τους καμάν. Το μεχόρ κύπα προγραμματιόν, μα να κάνω ένα σκατσικάγκα. Pero yo solo pagué con programación cristiana, compañías camanta, quiscas, camanta, rico.